από τένα μου αράσε γιούλα. Πάλο κοτέλα σιγούντα σίλα. Μαμά νου ατήγκα να τουμπίλα ηλα ηλα. Νησαγκάμπα καχούμπα κατζιμποβέω.